φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω, γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάιπ, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβπαν σλάιτ, αγιο πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάιπ, αγιο ποντο